0: Λοιπόν, εγώ στην ορόιν θέλεις να κάνεις ωφέλης. Εγούνον.
1: Εγούνον, τα νόη.
0: Εγούνον. Έμενε από τους βαγύρω τρίστια εδώ, που εννοούσα ως ωφέλης.
1: Μπνώ,